Τα εμικονή κότανη μα για προφέσα το κτάσο σε όλα φτάνει. Μου τε ουάκε πολύ καλά μα εφεύκονη. Τε με καμάτα και πια τα ρατάνω και τα ουφίλικο για το κόσι εφεύκονη. Πετά το κόκκατο και τα ου καβίγα ετάχα. Αι ακό εμέ μικα όσοι μήτε τα φύτναι πια με φυτού κουχούμα το κτά προφέσα. Σωσί όλα φτάνει και τα πολύ καλά μα.